Αχ, αρχουδίκος, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποποιικός, αν θέλεις να προκόψεις.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Τι είπες ρε κοκοκίνο τρίχι. Το πίθα ρε κολλιέ. Που αν σε κοκοκοκοπανίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι. Μα παλέψουμε.

φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πού πάει ο καιρός που φεύγει και όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει και όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδές. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μέλλον.

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς κίνησε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φουρτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλιαξε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

ένα πλοίο πειρατικό. Με κατά μαύρα πανιά του ρίχνει μία κανονιά. Αλευτικός ο πειρατής ήταν δειρός, το κανόνι αδιανό. Και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

σε παραλία. Οι καρνιβάλοι με ιστεροβουλία πιάσανε το κάνο με το κανείς. Παλευτικός ηθαγενής ήτανε χορτάτη. Δεν είχαν ρίγανη καλάτι και δεν φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

κάνει. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισοτιμής. Μετά πήρε το οτομοτρής, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω το κανείς με το κανό θέλω να πω.

Δηλαδή κοντολογείς, πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

Πολυβόλα, καταπίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Οι επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδες τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Συνήθως τη βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένα στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκου στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.
1: Μάτι, μάτι, σένα.

Τις μάγικες τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέτινα και μουσακά της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει. Και μόνα

κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά.

0: και καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα καταπέλτη
2: και τα κούνια με πιογκάκια
0: και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα κατσαβίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
0: και δυο λαστικένια φίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
0: και ένα τάγκ με φλογοβόλο
2: και κουκλόσπιτο με θόλο.

βράζει πια, η χαρά τους φέρνει ρίγη. Και καρότο και αγκινάρα, να τα όπου φύγει, φύγει. Παρατούν την κατσαρόλα, ρίχνουν καμπάνια.

Πώς μ' αρέσεις τη οπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα ντόπια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τα ρούχα γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα.

μ' αρέσουνε τα σπορ. Με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, ατρόμητο σκαλπάζι, ο δόκτο βρακατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητο σκαλπάζι,

Δε θέλω ούτε μπιπερό, ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μιλά.

το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε.

Πότε είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς. Όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια. Μια με λούζουνε με τσάγια, μη με ξόρτια και με μάγια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Ότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα. Ότε είμαι 37.

0: τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα.

Τα διάλα μου τζουρώνει, τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη, μη, μη. Δεν τον αφήνε να χαζεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

όταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι τα θες, το σύνερα όπως και το χτε.

μη τον πιάνετε, μη τον μοιράζετε, μη τον αγγίζετε, ούτε να τον φωτογραφίζετε. Μα άλλα λόγια.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες,

να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική.

Αχ, αρχούδι κός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή. Ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά. Σαν άνεμος περνά η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυγείο.

διώξουν ή με κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

πολυβόλα, καταπίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάη οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Εδώ στη Βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπατές. Γι' αυτό στη Βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Ψάχια, μα.

0: Και καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω.
0: Και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
3: Ένα καταπέλτ.
2: Και τα πουνιά με πιογκάκια.
3: Για φεντόνα, για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
3: Ένα κατσαβίδι.
2: Μία κούκλα με κοτσίδια.
3: Και δυο λαστικιά νιαφίδια. Πάρε μου, πάρε μου.
2: Ένα κραγιονάκι.
3: Και ένα τάγκ με φλογοβόλο.
2: Και κουκλόσπιτο με θόλο.
3: Πάρε

μίλα μου για μίλα. Μη μου μιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε μπιμπερό ούτε μπιμπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

Και για φύλλα δεν θέλω ούτε πιπερό ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

σε σπάνιες εικόνες, ζωγραφιές θα δεις και θα θαυμάσεις. Κι άμα θα βρεις και η Θάγια

Ένα πρωί νωρίς-νωρίς, ένα μικρό κανείς τίμησε να πάει στις Κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φορτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλεψε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς.

σε παραλία, η καρυβαλή με υστεροβουλία. Πιάσανε το κανό με το κανείς, αλευτικός ηθαγερείς. Ήτανε χορτάτη, δεν είχαν ρίγαν οι καλάτι, και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

0: κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισοτιμής. Μετά πήρε το ατόμο τρεις, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω, το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Να μου τζουρώνει τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη εκείνο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη. Δεν τον αφήνε να χαζεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο,

όταν μεγάλος ο μικρός Ερμής. Άγαλμα έγινε περιοπής που το ζητούσαν όλα τα μουσεία και ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα

Μη τον πιάνετε, μη τον μοιράζετε, μη τον αγγίζετε, ούτε να τον φωτογραφίζετε. Μαλαλόι.

Πώς μ' αρέσει η στιοπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα ο

μ' αρέσουνε τα σπορ. Με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, ατρόμητο σκαλπάζι ο δόκτο βρακατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητο σκαλπάζι.

ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μυαλό.

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

σκοτώντουσαν οι πότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ότε μπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

γραμμή να ανοίξω με παρακαλεί. Και δύο-τρεις έρχονται πιο πίσω και μου ζητάνε να φτιάξω μουσική.

Ταιριάζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω όλο φορά να φτιάχνω πάλι μουσική.

0: Σε και πολύ τραχύς.
1: Τι είπες ρε κοκοκίνο τρίχι. Το πήθα ρε. Ολέ. Που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι. Μα παλέψουμε μια μέρα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

μόντας σε ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

Πριν το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακρούμε κίτρινάκι, σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι. Σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει. Ύστερα ροζ με λίγο ασπράκι, σαν

το φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε κουλουράκια.

καιρός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω.
0: Και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
0: Ένα καταπέλτη.
2: Και τα κούνια με πιονγκάκια.
0: Και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
0: Ένα κατσαβίδι.
2: Μία κούκλα με κοτσίδια.
0: Και κολαστικά νιαφίδια. Πάρε μου, πάρε μου.
2: Ένα κραγιονάκι.
0: Και ένα τάγκ με φλογοβόλο.
2: Και κουκλόσπιτο με θόλο.
0: Πάρε μου, πάρε μου.
2: Ένα κομμωτήριο.
0: Πυροσβεστική μαντιλίες.

Πότε είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς. Όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια. Μια με λούζουνε με τσάλια ή με ξόρτια και με μάλια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Πότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα. Πότε είμαι 37.

0: even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Σάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή. Ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά. Σαν άνεμος περνά η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς κύλησε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φουρτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν την καιρό και δε βούλιαξε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

πίνω με ένα πλοίο πιάτικο. Με κατά μαύρα πανιά, κουρίχνη μία κανονιά. Αν ευτυχώς ο πειρατής ήταν πυρός, το κανόνι αδιανό. Και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

Σε πάνια, οι καρύβαλοι με ιστεροβουλία πιάσανε το κανό με το κανείς. Αλευτικός ηθαγερής ήτανε χορτάτη, δεν είχαν ρίγανη καλάτη και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

0: κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισό τιμής. Μετά πήρε το ατόμο τρεις, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Δεν ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λιλιπού πολύ. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπού πολύ.

0: Τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια τη σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πάει μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται αυτό.

φορές και χελιδόνια, στην καλή του φορεσιά και στο κούμπομα από κάτω ραβισκή.

0: Είσαι και πολύ τραχής.
1: Τι είπες ρε κοκοκίνο τρίχη. Το πίθα ρε. Κολλιέ. Που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχη. Μα παλέψουμε μια μέρα.

Σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

δάχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Ούτε για φύλλα, δε θέλω ούτε μπιπερό, ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.